0: Αλλάχεμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Εννάχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.